Όμπολε σιλιπακοβαντέ, φουρισιωμαντέ, βακί τζέ. Τζάγκα μου σάφυρα δε καβό, καλά κοιμό ταράι αραχέ. Τζάγκα μου σάφυρα δε καβό, καλά κοιμό ταράι αραχέ. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ αγέντε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή.